0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
5: Masterclass. Ιστορίες της μουσικής. Αφηγείται ο Δημήτρης Ιατρόπουλος.
6: Οπ, τι έχουμε εδώ, μαζευτήκαμε. Τέλεια. Με soundtrack από τα 80s και τα 90s κλασικά θα πάμε και σήμερα. Το Masterclass είναι ήδη στα ραδιοφωνά σας με τον Δημήτρη Ιατρόπουλο στο μικρόφωνο και την επιμέλεια, γενικότερα. Σήμερα μετακομίζουμε Αυστραλία, γιατί η καλεσμένη μας για πολλούς είναι μία από τις βασίλισσες της pop. Θα συμφωνήσω. Kylie Minogue, κυρίες και κύριοι, με 8 τραγούδια τα οποία ως συνήθως θα ανοιγοκλίνουν τα ημίωρα της εκπομπής. Μείνετε μαζί μου γιατί σας έχω επίσης. Bonnie Tyler. Depeche Mode. Pet Shop Boys. Rolling Stones. Ξεκινάμε μουσικά με την Kylie.

Εξαιρετική δουλειά των Pet Shop Boys από τα mid-90s με τίτλο New York City Boy. Παρεμπιπτόντως να σας αποκαλύψω ότι τους έχω καλέσει ήδη σε masterclass και θα μας κάνουν την τιμή σύντομα. Ακόμα ένα βρετανικό συγκρότημα πιο alternative αλλά αγαπημένο επίσης. Οι Prefab Sprout παίζουν τώρα με το If You Don't Love Me.

1997 έπαιξε πολύ στα ραδιόφωνα της χώρας μας, αλλά μέχρι εκεί. Ακούσαμε λοιπόν ένα One Hit Wonder από την Didi Lopez, My Lover, και το πρώτο ημίωρο θα λήξει με την τιμόμενη κυρία σήμερα, την Kylie Minogue. Αυτό είναι το Wouldn't Change a Thing. Επιστρέφω, Δημήτριος.

0: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Masterclass με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

Το συγκεκριμένο κομμάτι βγήκε την κατάλληλη εποχή, όταν η Kylie και ο Jason πουλούσαν παγκοσμίως σαν τρελή. Kylie Minogue δηλαδή και Jason Donovan. Αυτό ήταν το ντουέτο τους με τίτλο Especially For You. Ωραιότατο, ερωτικό, όπως και το επόμενο. Από την εμβληματική Bonnie Tyler. Ακούστε και θυμηθείτε μαζί μου το Total Eclipse of the Heart εδώ στο Masterclass.

άλμπουμ Brigade των Heart, Wild Child ονομαζόταν. Για να χαλαρώσουμε λίγο με τον αγαπημένο μας Billy Ocean στο Tear Down These Walls. Έγινε επιτυχία μόνο στην Αμερική. Στην Ευρώπη, σχεδόν απαρατήρητο.

των 90s, οι 49ers έπαιξαν με το Touch Me που σίγουρα τα samples σας θύμισαν Black Box. Έτσι, μια χαρά. Πάμε για κλείσιμο πρώτης ώρας με την Kylie Minogue στο Hand on Your Heart. Το δικό μου αγαπημένο κλασικά θα παίξει τελευταίο. Μην το χάσετε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Masterclass μέρος δεύτερο. Οι ιστορίες της μουσικής συνεχίζονται με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

Η ώρα του Masterclass είναι εδώ. Ακούστε με τώρα. Στα 80's υπήρχε μια μανία εδώ στην Ελλάδα να κάνουμε δικούς μας κάποιους τίτλους τραγουδιών επειδή μπορούσαμε. Φυσικά και δεν μας ξέφυγε ούτε η Kylie. Ας το πιστολάκι, το λέγαμε. Ο τίτλος I should be so lucky. Βρε, μήπως να κάνω ένα αφιέρωμα με τέτοια τραγούδια παραφρασμένα στα ελληνικά. Ψήνομαι. Πάμε ταξίδι τώρα. Από την Αυστραλία της Kylie στον Καναδά των Men Without Hats. Ακούστε το I got the message. I got

Αν δεν μου το ζητούσε ένας φίλος μου αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση να το θυμηθώ. Σας μιλάω σοβαρά. Άκουσα και θυμήθηκα μαζί σας σήμερα ένα υπερτράγουδο, πραγματικά. Η Franz Jolie ήταν αυτή με το Touch. Το προηγούμενο Masterclass είχε το προσωνύμιο 60, γιατί ήταν το 60.

Ροκάραμε γιατί γουστάραμε, σωστά. Και η Def Leppard με το Animal ήταν αυτό που έπρεπε κυριολεκτικά. Έλα, τέλος το ροκ προς το παρόν, κάντε στην μπάντα για την pop star μας σήμερα, την Kylie Minogue. Η διασκευή του κλασικού The Locomotion της χάρισε πολλά λεφτά, παιδιά. Και κορυφαίες θέσεις στα τσά.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Masterclass με το Δημήτρη Ατρόπουλο.

Αυτή ήταν η Kylie Minogue με το χορευτικότατο Better the Devil You Know που ξεκίνησε μουσικά το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Είμαι ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και αυτός που έρχεται τώρα είναι ένας Αμερικανός superstar που αν δεν τον νικούσαν τα πάθη του, σήμερα θα ήταν godfather της R&B. Ο Bobby Brown με το Every Little Step παίζει τώρα.

Είμαστε στο 1996 και ακούσαμε ένα super group, τους Electronic, τις γνωστές οικογενείες New Order, Monaco, Joy Division κλπ. Το Forbidden City, να σας πω, είναι ένα κομμάτι στο οποίο χάρισα εκείνη την εποχή ατελείωτο airplay στις εκπομπές μου. Όπως και στο επόμενο, ο τραγουδιστής των Double, Kurt Malou, στα 90s ακολούθησε solo καριέρα και το Young King ήταν η μεγαλύτερη solo επιτυχία του. Once upon a

Βανέσα Παραντή έγινε γνωστή για άλλο λόγο, όχι για τη μουσική. Ήταν μοντέλο και ήταν για ένα διάστημα σύντροφος του Λένι Κράβιτς, ο οποίος της έγραψε και τραγούδια. Το Τζόλε Τάξη ήταν ένα από αυτά. Το λοιπόν, ήρθε το τέλος. Για σχεδόν δύο ώρες ταξιδέψαμε στα 80s και τα 90s και τιμήσαμε σήμερα την Αυστραλέζα superstar της pop, Kylie Minogue. Προσωπικά, το Confide in Me είναι για μένα η κορυφαία μουσική στιγμή στην καριέρα της και πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν πολύ μαζί μου. Αυτό ήταν το Masterclass για σήμερα. Σας περιμένω στο επόμενο. Thank you all. Με αγάπη, Δημήτρης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
5: Free 98.1, a better mix of music.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: This is Free FM. Free FM.
3: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

0: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531. 70's, 80's, 90's. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: This is free. Free FM. Free FM.
4: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

sans les

0: να ζητάς μια όαση δροσιάς. Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
1: Free Radio. Με τα καλύτερα των 80s και των 90s. Δήμης Κοντορούσης. The Me.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Είμαι η Βόμπι Τρέλα, είναι το Dancing into the Darkness. Είμαστε όλοι συντονισμένοι στο Athens Free Radio 98.1. Ναι, ναι, το ξέρω, μου την είχα τεστημένη. Πήρα απουσία εχθές, τι να κάνω παιδιά. Τι τραβάμε κι εμείς οι μάνες. Ας όψετε οι αγώνες του παλικαριού μου. Στο επόμενο πιστεύω θα είμαι όμως.

Mariah Carey από το LA της Καλιφόρνια. No Bite λέγεται το τραγούδι. Κυκλοφόρησε στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε έτσι κυρίως καινούργιες κυκλοφορίες και από τα παλιά κάτι βέβαια. Εδώ ακούμε ήχο EBM κλασικό από τα παλιά, αλλά καινούργιο τραγούδι, καινούργιο.

Προηγουμένως ακούσαμε τους Default Zero και τώρα έχουμε περάσει στους Deadlights. Λίγο EBM-ίζων ήχος, καλά μιλάμε, άμα είσαι μπαμπινιώτης του ραδιοφώνου.

Μου τα λέτε αυτά για το χτεσινό πάρτι για να ζουλέψω, ε. Ότι έχασα εχθές, το ξέρω ότι έχασα. Θέλετε την άλλη φορά να σηκωθείτε στις 6 ώρα το πρωί και να πάω εγώ στο πάρτι, ε. Κανένα πρόβλημα.

Για να πούμε και κανένα τρόπο επικοινωνίας, ε. Λοιπόν, στα social, στο Facebook, Vampitrella, 2M2L, Vampitrella. Επίσης στο Facebook, το official group της εκπομπής Dancing Into The Darkness Radio Show. Στο Instagram, Vampitrella, κάτω παύλα, DITD. Vampitrella, κάτω παύλα, DITD.

Και last but not least, από τη σελίδα του σταθμού στο browser σας, free981.fm, κάτω δεξιά, μικρό κυκλάκι, πατάτε πάνω, σύντομο login και στέλνετε το μήνυμά σας και το βλέπω εγώ εδώ live. Βέβαια μπορείτε να στείλετε και σε άλλο παραγωγό άμα θέλετε. Απλά δεν θα το διαβάσει επί τόπου άμα δεν έχει εκπομπή εκείνη την ώρα.

μπράβο αυτά τα μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας, Κωνσταντίνε, που μου στέλνεις. Ότι δηλαδή το παιδί σε 4-5 χρόνια δεν θα θέλει ούτε να με βλέπει ούτε να με ακούει, οπότε θα μπορώ να πηγαίνω σε πάρτι. Πολύ χαίρομαι, να ξέρεις.

Horticulture, Dark Electronic Dance Music Band από το Denver, του Colorado, oh yeah. Με ένα τραγούδι τους που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026 και το οποίο λέγεται Make Me Dead. Χαρούμενο, ε. Εντάξει, δεν είναι τόσο βαρύ όσο νομίζετε.

Και εδώ η αγαπημένη μας Midnight Poetry. Από εδώ, από την Ελλάδα βεβαίως. Από το καινούργιο τους άλμπουμ. Ένα έχουν τα παιδιά, το κυκλοφόρησαν τώρα, εξαιρετικό όλο το άλμπουμ. Ακούμε αυτή τη φορά το The Other Side. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς διάφορα τραγούδια, δεν το έχουμε ακούσει ολόκληρο το άλμπουμ ακόμα, αλλά τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου θα το ακούσουμε που θα πάει.

Και περάσαμε στο τελευταίο single των Culture Culture, Culture Culture, Verbundenheit.

Frozen Plasma και το Silber Licht. Τους περιμένουμε εδώ το Σάββατο 13 Ιουνίου στα πλαίσια του Disorder Festival. Στο Death Disco θα είναι η Frozen Plasma. Το Disorder Festival είναι και στις 12 Ιουνίου, που θα είναι και η Casey Passed Away, τους οποίους θα χάσω για άλλη μια φορά, διότι έχει ο γιος μου αποφύτηση, δηλαδή εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα φέτος. Μετά θα πάω σε όλες τις συναυλίες στην πλατεία νερού, σας το λέω. Α, θα στήσω αντίσκηνο.

history.

Λες, Ελένη, να τον στείλω εσόκλειστο στην Ελβετία και να τον πάρω μετά στα 18, 19, 20, 38. Είναι και που έχω τα λεφτά να τον στείλω στην Ελβετία, βέβαια, αυτό που τον πας.

φτιάξει εγώ προγραμματάρα για το άλλο Σάββατο. Θα πάτε να ακούσετε τους Frozen Plasma live στην Death Disco μέχρι τις 12. Και μετά θα πεταχτείτε δίπλα στον Daddy's που παίζει ο Σταυρόπουλος και ο Δουκαράς. Να ακούσετε Zeros, οπότε θα τα συνδυάσετε όλα. Και Νταρκίλα και φάσουλα από τα Zeros, trans, dance, house, techno, ό,τι παίζουν τα παιδιά αναλόγως στο κέφι του κόσμου.

Dark Minimal Project πριν με το Frozen Times. Και τώρα έχουμε περάσει στους Lakeside X από την Τσεχία με το Factory Flowers, ένα pump mix. Και αυτό μια κυκλοφορία στο τέλος Μάιου.

Τελευταίο τραγούδι για την πρώτη μας ώρα. Από το τελευταίο άλμπουμ των ΜΕΣ. Εκπληκτικό άλμπουμ, η αλήθεια είναι. Όλα τα τραγούδια ένα και ένα. Το άλμπουμ λέγεται The Truth Doesn't Matter. Και αυτό που ακούμε τώρα λέγεται Hey Stranger.

0: ακούτε τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο εδώ.
1: Dancing into the darkness, into the darkness, into the darkness, into the darkness, into the darkness.

Επιστρέψαμε με τη δεύτερη μας ώρα. Θα κινηθούμε σε λίγο πιο dark wave ήχους. Έχουμε περάσει και ακούμε τους Synthetic Mass Drum. Εδώ γειτονόπουλα από την Ιταλία. Και το τραγούδι λέγεται Find the End. Όχι Find, Fight, Fight the End.

Χαρακτηριστικός ήχος Boy Harsher. Πήγαμε τώρα ένα τσίκ πιο πίσω, όχι πάρα πολύ, μια δεκαετία σχεδόν, το 2017, και ακούμε το Last από τους πολύ πολύ αγαπημένους Boy Harsher.

Και ενώ τους λατρεύω, η αλήθεια είναι, μουσικά δεν έχω καταφέρει να τους κατατάξω σε ένα είδος, ας πούμε, αν μπορούμε να κάνουμε έτσι μια κατάταξη. Dark Wave δεν τους λες. Post-punk δεν τους λες. EBM δεν τους λες. Ναι, δεν ξέρω.

Ντίνα Σάμερ εδώ. Με το Voodoo. Σιγκλάκι που κυκλοφόρησε τον Μάιο που μας πέρασε. Ζει και εργάζεται στο Βερολίνο, αλλά είναι εδώ δικιά μας, από τη Θεσσαλονίκη.

Έχουμε ένα... Καλά, έτσι και διαβάσει κάποιος τους διαλόγους μας με την Ελένη. Θα μας περάσει για τελείως πυροβολημένες. Όχι ότι δεν είμαστε. Μου λέει ότι ακούει εμένα και παράλληλα βλέπει, προσπαθεί να δει και κάποια προγράμματα στην τηλεόραση. Ένα από αυτά είναι η Βουγιουκλάκη και ο Παπαμιχαήλ που έχει την Εράιδα και το Παλικάρι. Και της λέω, φαντάσου τη σκηνή με το χορευτικό, εκεί που χορεύει η Βουγιούκλο με τον Παπαμιχαήλ. Και το να παίζει μουσική δικιά μου από πίσω και ο διάλογος να είναι κάπως... Από πότε κυκλοφορούν νυχτερίδες στη στεριά? Από τότε που υπάρχουν όμορφα με ζεδάκια με μπόλικο αίμα.

Και εδώ έχουμε περάσει και ακούμε τους Sleep of Mirrors με το Gemini. Είναι και η εποχή τους τώρα των διδύμων, ε. Έχουν γενέθλια τώρα αυτές τις μέρες. Έχω πολλούς στο σόι.

Το σεισμούλι τον καταλάβατε, ήταν απόγευμα? Όχι, δεν ήταν απόγευμα, ήταν μεσημέρι. Έχω χάσει τις ώρες, γιατί εμείς επειδή σηκωθήκαμε από τις 6 ώρες το πρωί, εκείνη την ώρα που έγινε ο σεισμός μας φαίνονταν απόγευμα, μη σου πω βράδυ. Κουνηθήκατε. Ελπίζω να μην τρομάξατε. Εγώ γενικά έχω ένα θέμα με τους σεισμούς, αλλά όταν είμαι στο σπίτι μου αισθάνομαι safe. Άμα είμαι στο γραφείο, εκεί καθόλου safe. Αυτή είναι η Vioflash με το In the Depth.

Ακούς, Μαριάννα Ρίζου, ε? Ή πουλά ακούς? Μόλις άκουσες σεισμός, τσουπ, πατάχτηκες. Ναι, στο σπίτι οι σεισμοί δεν πιάνουν, ε? Όχι.

Αυτό το λέω βέβαια γιατί η Μαριάννα Ρίζου προκαλεί σεισμού στο πέρασμά της. Είναι κάτι σαν το τραγούδι του Μπονάτσου, είσαι παιδί μου, πειρασμός, σεισμός. Αι, αι, αι, αι, αι. Ας μην τραγουδήσω άλλο. Θα φύγουν όλοι οι ακροατές του σταθμού. Την ακούτε τη Μαριάννα Ρίζου εδώ τις Τρίτες, 8 με 10. Αλλά επειδή σας άλλασα, ας ακούσετε και αυτό το πάρα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πολύ.

Ναι, Ελένη, number one fan, να βάλεις ξυπνητήρι για τη Μαριάννα. Γιατί θα βολοδέρνεις πάλι σε κάτι νησιά εκεί. Ταλαιπώρια, φίλε. Τρίτη, 8 η ώρα το βράδυ, 8 με 10, να την ακούσεις. Τώρα που γνωριστήκατε, τα βρήκατε.

στείλουμε και στο Δημήτρη καλησπέρες, βεβαίως. Ναι, ναι, είδα ένα βίντεο που διέρευσε από ένα σταθμό του μετρό με κάτι χορευτικά. Ήτανε singing in the train. Αντί για το singing in the rain. Κατάλαβα.

Λοιπόν, Dark Ways. Antipole. Fading Time.

Εντάξει, βάση τσακ. Κλαίω που δεν είσαι η Νικολέτα. Και μπήκες από το τάμπλετ της κόρης σου και σε έβγαλε ως Νικολέτα. Δεν πειράζει, όλα καλά.

Υποψιάζομαι τώρα τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού. Μάλλον μόνο ο Ερνάν τους καταλαβαίνει. Είναι η Ντεκ Καχάλ, αν προφέρονται και έτσι. Πού τα βρίσκω αυτά τα συγκροτήματα. Είναι από το Μεξικό. Και το τραγούδι λέγεται Εφιτζιρότα. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Είμαι πολύ καλή στις ξένες γλώσσες. Not. Αγγλικά, γερμανικά, μέχρι εκεί μη μου πείτε άλλα τώρα, δε. Και τα ελληνικά ωριακά τα ξέρω.

Δημήτρη, κάτσε να το σκεφτώ. Ποιο τραγούδι θα σε αντιπροσώπευε για να μην ξεκινήσει το μετρό. Θες να κάνουμε μια διασκευή στο Stop the Rain in the Night και να το πούμε Stop the Train in the Night. Πώς φαίνεται? Είναι και ωραία η τίλα.

Trisomy 21, The Last Song, που δεν ήταν το Last Song, έχουμε λίγο ακόμα. Twice a Man, Decay.

Άλλη μια Κυριακή απόγευμα, γιατί τώρα βράδυ δεν το λες, δεν έχει νυχτώσει καν ακόμα. Εντάξει, Dancing into the Darkness το απόγευμα. Οκ. Κάνατε παρέα με τη Βαμπίτρελα. Στο Athens Free Radio 98 και 1. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, στον ίδιο σταθμό. Λογικά στις 13 του μήνα και άνευ απρόπτου, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα παρτάρω και εγώ στον Daddy's μαζί με Κρυς Σταυρόπουλος και Τζόρνταν του Καράς. Δεν θα είμαι εγώ στα 6, εγώ θα χορεύω δίπλα. Καλή ξεκούραση, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Lies προφέρεται με ζήτα, γιατί αν πεις lies στα αγγλικά είναι ψήρες, μακριά από εμάς. Εκτέλεση διαρκείας του Lies των Thompson Twins, ένα συγκρότημα δημοφιλές βρετανικό εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 από το χώρο της synth pop, ένα συγκρότημα που πήρε το όνομά του από τους Detective Thompson and Thompson της σειράς Comic 1010. Μια από τις επιτυχίες τους, όχι μεγαλύτερη, ήταν αυτή. Τι κάνετε, πως είστε, όλα καλά? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου και το Night Light, όπως κάθε Κυριακή και Πέμπτη, από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, live από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Σήμερα, όπως κάθε Κυριακή, και αξιόλογες νέες κυκλοφορίες. Και έχω αρκετές. Ας ξεκινήσουμε όμως με την πρώτη, και με ένα συγκρότημα το οποίο κινείται στο χώρο της ανεξάρτητης pop. Είναι σκοτσέζι, ενεργεί εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, και αυτοί πήραν το όνομά τους από αυτή, όχι από σειρά κόμιξ, αλλά από μια γαλλική νουβέλα. Και εδώ και μερικές μέρες έχουν ηχογραφήσει το τραγούδι που θα ακούσουμε και το προτείνουν για ύμνο της χώρας τους εν ώψη του Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες ημέρες. Είναι Σκοτσέζοι και το προτείνουν λοιπόν για ύμνο του Μουντιάλ για τη Σκωτία. Το παρουσίασαν πριν από 2-3 εβδομάδες στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Είναι η Belle and Sebastian και το It Only Takes a Lion.

Όσοι κερδίζετε σε διαγωνισμούς του Night Light, πάτε και μου ζητάτε κάτι περίεργα, όπως αυτό που ζήτησε ο Γιώργος Γεωργίου, νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light. Ο Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη ζήτησε να ακούσουμε, όπως μου έγραψε, ένα τραγούδι από το χώρο της Ιταλοντίσκο από το μακρινό 1984. Για τον Γιώργο λοιπόν, η stage στο Voodoo Dance. Και αν δυσκολεύτηκα να το βρω, το βρήκα μόνο σε μια συλλογή που είχε και άλλα Ιταλο δίσκο. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ακούσει και μια παλιά επιτυχία των Hue & Cry. Όχι ότι είχαν πολλές, κανά δυο. Θα ακούσουμε όμως ξανά Hue & Cry και μάλιστα κάτι από το καινούργιο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε την προπερασμένη Παρασκευή. Έλαβα με μια μικρή καθυστέρηση το νέο τους άλμπουμ. Έχει τίτλο Everybody. Κυκλοφόρησε λοιπόν την Παρασκευή 29 Μαΐου. Ήταν δημοφιλής η Hue & Cry εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80. Σκοτσέζοι και αυτοί, όπως η Belle & Sebastian που ακούσαμε νωρίτερα. Από το καινούριο άλμπουμ λοιπόν των Hue & Cry με τίτλο Everybody, ακούμε το Make My Day.

Ο Δημήτρης Σταρ ξεχωρίζει αυτό ανάμεσα στις επιτυχίες των Foreigner. Εγώ ποιο να ξεχωρίσω? Μη σας αραβιάσω πάλι τις επιτυχίες τους. Νομίζω ότι τις ξέρετε το ίδιο καλά με μένα. Η Foreigner, ένα συγκρότημα από το rock με μέλη και από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτούς που και σήμερα κοινοποίησαν την ανάρτησή μου στο Facebook. Βοηθούν έτσι να μεγαλώνει ή ούτως ή άλλως μεγάλη παρέα του Nightlight. Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, Κώστας Παπακώστας από το Φυσκάρδο. Έχετε αρχίσει να έχετε τουρίστες, ε? Λογικά ναι, Κώστα. Χριστίνα Λεοντιάδου από τη Νέα Μάκρη, Γιώργος Μολφέτας, Μάρθα Περδίκη, Σταύρος Μιστεγνιώτης, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, Κωνσταντίνος Γεροντής, Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα και Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Η επόμενη κυρία, γιατί είναι κυρία, είχε εκπροσωπήσει την περιοχή της στο New Jersey στον διαγωνισμό ομορφιάς για την ανάδειξη της Miss Ηνωμένες Πολιτείες το 1984 και είχε τερματίσει δεύτερη πίσω από τη Vanessa Williams. Η Vanessa Williams βέβαια είχε παραιτηθεί του τίτλου όταν λίγο καιρό μετά είχαν διαρρεύσει κάποιες παλιότερες γυμνές φωτογραφίες της σε ανδρικό περιοδικό. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Αυτή λοιπόν που είχε τερματίσει δεύτερη στο συγκεκριμένο διαγωνισμό αποφάσισε να ξανακυκλοφορήσει κάποια τραγούδια που είχε κυκλοφορήσει το 1993 σε νέα όμως ηχογράφηση μαζί με 5 ολοκένουργια. Και για να κυκλοφορήσει το πρώτο της τελικά άλμπουμ επιστράτευσε τον διάσημο Mike Stock, τον γνωστόν Stock, Aitken and Waterman. Από το πρώτο άλμπουμ λοιπόν της Suzette Charles ακούμε αυτό εδώ. Έχει τίτλο Whenever You're Around.

Έχω πει και δεν θα κουραστώ να το λέω σε κάθε Nightlight ότι σε κάθε Nightlight επίσης παίζει τραγούδι που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ αυτά τα 5 προς 6 πλέον. Βαδίζουμε προς τον 6ο χρόνο μετάδοσης του Nightlight. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξαναπαίξει. Οι Jets με επιτυχίες όπως το Crash on You βέβαια και το Make It Real στο Rocket to You 1988, και οι Jets ήταν ένα δημοφιλές τότε οικογενειακό συγκρότημα που βάδιζε στα χνάρια παλιότερων ονομάτων, έτσι, οικογενειακών συγκροτημάτων όπως οι Osmonds και οι Jackson 5, και αποτελείται από 8 παιδιά από τα 17 συνολικά που είχε η οικογένεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν ο πατέρας του ζούσε στην Ελλάδα θα είχε σίγουρα άδεια για περίπτερο ή για ταξί, σωστά. Jets, Rocket to You. Ως τώρα, απόψε, έχουμε ακούσει 2 ονόματα από τη Σκωτία, τους Bell & Sebastian στο καινούριο τους, όπως επίσης τους Hue & Cry και πάλι στο καινούριο τους. Και το επόμενο όνομα μας έρχεται από τη Σκωτία και κινείται στο χώρο της synth-pop. Συνοδεύεται μάλιστα από ένα συγκρότημα, τους Missing Words. Μπορεί να είναι Σκοτσέζος, αλλά ζει στον Καναδά και είναι ενεργός δισκογραφικά εδώ και μια δεκαετία. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε το 4ο άλμπουμ του με τίτλο Prologue. Το πρώτο σίγγλ από αυτό το άλμπουμ, το καινούριο του Michael Oakley, είναι τούτο εδώ. Michael Oakley και Missing Words. Ακούστε το. Synth pop στα καλύτερά της. Είναι το Memory of You.

Come Go With Me από τις Exposé, αρχικά ονομάζονταν Exposed, ένα γυναικείο τρίο από το χώρο του freestyle από το Miami. Point of No Return και βέβαια Seasons Change, δύο άλλες μεγάλες αγαπημένες τους επιτυχίες. Αγαπημένη είναι και η επόμενη, για να περάσουμε και πάλι στα καινούρια. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ράπερ και ηθοποιός παρακαλώ. Ενεργεί δισκογραφικά εδώ και καμιά 15 χρόνια. Κυκλοφόρησε single, το οποίο θα ακούσουμε από το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, προχθές, την Παρασκευή που μας πέρασε, η Λίζο, η οποία είναι βραβευμένη ήδη με 4 γκράμμι. Αυτό είναι το single από το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο Bitch, Λίζο και Don't Make Me Love You.

Να, ένα ακόμη τραγούδι που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ εδώ. Μας το θύμισε, ούτε εγώ δεν το θυμόμουν. Και μπορώ να πω, Κωνσταντίνο, ότι δεν το έχω μεταδώσει και ποτέ ούτε στην καριέρα μου στο ραδιόφωνο τόσα χρόνια. Από το 1991 ο Tony Banks, από τα ιδρυτικά μέλη των Genesis και κιμπορντίστας τους, μαζί με τον Nick Kershaw, και ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει προσωπικό το 1991, το Steel. Κάποια από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ είχε γράψει ο Nick Kershaw, ενώ κάποια άλλα ο Fish των Marillion. Σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός, όπως πάντα το έπαθλο για τον πρώτο ή την πρώτη με σωστή απάντηση, να ζητήσει τραγούδι και να το ακούσει στο Night Light της Πέμπτης. Ο διαγωνισμός θα γίνει μέσω του nightlight.gr. Γι' αυτό όσοι δεν βρίσκεστε εκεί, καλό είναι να μαζεύεστε σιγά σιγά. Είναι 83 ετών, είναι τεράστιο όνομα, είναι Αμερικανός, είναι παντρεμένος με τον μάνατζέρ του, έχει γνωρίσει τεράστιες επιτυχίες όπως το Mandy, το Could It Be Magic, το Copacabana βέβαια, το I Write The Songs, τόσα, και επέστρεψε την Παρασκευή προχθές με καινούριο άλμπουμ, ο Barry Manilow. Από το νέο του άλμπουμ με τίτλο What A Time ακούμε Sunshine. You... Ακούμε Sunshine.

Αν είσαστε teenagers στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80 ή in your early 20s και πηγαίνατε στις δισκοτέκ, σίγουρα θα είχατε χορέψει κάποιο τραγούδι των D-Train. Αμερικανοί από το χώρο της Boogie, Soul, Funk. You are the one for me, θυμίζω, Walk on By βέβαια. Η διασκευή του Walk on By και απόψε το Music από το 1983. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο medley, άρα και στο διαγωνισμό. Αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley, σειραφή επιτυχιών, ρεφρέν επιτυχιών που απόψε θα μας ταξιδέψουν στο 2007, θα διατυπώσω την ερώτηση στο chat του nightlight.gr. Ο πρώτος ή η πρώτη, όπως πάντα, ζητάει τραγούδι, το ακούει στο επόμενο Nightlight. Σε αυτό της Πέμπτης, έτσι. Ας θυμηθούμε όμως κάποιες από τις επιτυχίες του 2007.

Τι ωραία που ήταν όλα και ήταν όλα επιτυχίες. Η χρονιά το 2007. Η απάντηση δεν άργησε να έρθει στο διαγωνισμό. Μοιράστηκα μια φωτογραφία. Ήταν από ταινία και η ερώτηση που έκανα από ποια ταινία είναι η συγκεκριμένη φωτογραφία. Κατακλείστηκα από σωστές απαντήσεις, είπαμε, ήταν εύκολη ερώτηση. Η φωτογραφία ήταν από την καταπληκτική ταινία, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε οπωσδήποτε, του 1980, με φοβερή μουσική και φοβερό χιούμορ, The Blues Brothers. Οι Ατσίδες με τα Μπλε είχε μεταφραστεί και προβληθεί στην Ελλάδα με τους δύο φοβερούς κωμικούς, τον Dan Aykroyd και τον αξέχαστο John Belushi, αλλά εμφανίζονταν στην ταινία και ένα σωρό stars της μουσικής όπως ο James Brown, Chaka Khan, ο Cab Calloway, για να αναφέρω μόνο λίγους. Ας επιστρέψουμε στα καινούρια. Αυτός που έδωσε πρώτο σωστή απάντηση είναι ο Δημήτρης Τάρ, ο οποίος ζητάει τραγούδι και θα το ακούσει στην εκπομπή της Πέμπτης. Ας επιστρέψουμε όμως στα καινούργια με την καινούργια δουλειά, τέταρτο solo album ενός πρώην μέλους των One Direction. Το τέταρτο solo album του έχει τίτλο Dinner Party και τα τραγούδια έχουν να κάνουν, λέει, με την αγάπη, το φόβο, την απώλεια, την ελπίδα και τα όνειρα. Από το νέο άλμπουμ του πρώην One Direction Neil Horan έχω διαλέξει και ακούμε το Dinner Party.

Ξέρετε ποια είναι αυτή που ακούγεται εδώ μαζί με τον Bruce Willis? Είναι η αξέχαστη June Pointer, μέλος των Pointer Sisters. Δύο ουσιαστικά οι επιτυχίες με την ιδιότητα του τραγουδιστή, γιατί με την ιδιότητα του ηθοποιού είναι πολλές πολλές περισσότερες. Bruce Willis, Respect Yourself, και οι δύο επιτυχίες του ήταν διασκευές. Αυτό εδώ, παλιά επιτυχία των Staple Singers, και το άλλο, το Under the Boardwalk, παλιά επιτυχία των Drifters. Bruce Willis, Respect Yourself, από το 1987. Και επιστρέφουμε στο 2026 για να ακούσουμε ένα single που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή, όχι αυτή, προηγούμενη, 29 Μαΐου. Ένα σύμβολο της γαλλικής μουσικής. Είναι και αυτή η ηθοποιός. Εντάξει, όχι τόσο γνωστή όσο ο Bruce Willis. Είναι ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στη Γαλλία όλων των εποχών. Έχει μάλιστα εκεί στην πατρίδα της 21, το έψαξα αυτό, δεν το θυμόμουν, 21 νούμερο 1 singles. Και ανάμεσά τους βέβαια τραγούδια όπως το «Sans contrefaçon» και το «Je t'ai mélancolie». Το καινούριο λοιπόν single, δεν υπάρχει ακόμη πληροφορία για άλμπουμ, αλλά είναι αυτό το καινούριο single της Mylène Farmer, «C'est à qui les tours».

Η συνεργασία των Pet Shop Boys με την αξέχαστη Dusty Springfield, με αυτό δεν είχαν καταφέρει να βρεθούν στο νούμερο 1 των singles στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχαν σκοντάψει στη δεύτερη θέση. What have I done to deserve this? Επιστροφή στις νέες κυκλοφορίες με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε η Taylor Swift και νομίζω οποιαδήποτε κυκλοφορία της Taylor Swift τα τελευταία χρόνια αποτελεί γεγονός μουσικό και όχι μόνο πρώτου μεγέθους. Όταν ήταν μικρούλα η Taylor Swift έβλεπε τις σειρές ταινιών Toy Story, τις δημιουργίες δηλαδή της εταιρείας Pixar. Οπότε μεγάλωσε με αυτές τις ταινίες και όταν της πρότειναν να ηχογραφήσει το τραγούδι για την καινούρια ταινία, αυτή απλώς δεν μπορούσε να πει όχι. Από την ταινία λοιπόν Toy Story 5, Taylor Swift, στο I Knew It, I Knew You.

Είχα την τιμή να παρουσιάσω πρώτο στην Ελλάδα τότε το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού του Land of Confusion, των Genesis, ως συντελεστής της εκπομπής Κυριακάτικα. Θυμάστε αλήθεια το βίντεο κλιπ, ε? Πόσο καλό. Για το τραγούδι δεν το συζητάμε. Στο βίντεο κλιπ εμφανίζονταν τα κουκλάκια της βρετανικής τηλεοπτικής σειράς, πολύ δημοφιλούς τότε, Spitting Image. Και στο βίντεο κλιπ εμφανιζόταν το κουκλάκι που παρίστανε τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ρόναλντ Ρέιγαν, και τη σύζυγό του, την Άνση, ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι, κοιμόντουσαν, και κάποια στιγμή ο Ρέιγαν ξυπνάει λουσμένος στον υδρότα και προσπαθεί να πιει ένα ποτήρι νερό, και μέσα εκεί σε όλο τον πανικό, ενώ έχει πάνω από το κρεβάτι ένα κουμπάκι που γράφει απάνω nurse, δηλαδή νοσοκόμα, για να καλέσει τη νοσοκόμα, υπάρχει δίπλα ένα άλλο κουμπάκι που γράφει nuke, δηλαδή πυρηνικός πόλεμος. Ξέχασα να σας πω ότι δίπλα η σύζυγός του, η Νάνση, φόραγε μια μάσκα θαλάσσης με αναπνευστήρα. Ο Ρέιγαν λοιπόν, αντί να πατάσει το κουμπάκι που γράφει nurse, πατάει το κουμπάκι nuke, γίνεται μια πυρηνική έκρηξη και η Νάνση στο τέλος του βίντεο κλιπ τον κοπανάει με τον αναπνευστήρα στο κεφάλι. Ναι. Ωραίο τραγούδι, ωραίο και το βίντεο κλιπ. Επιστροφή με το τελευταίο, επιστροφή στο 2026 με το τελευταίο από τα καινούργια, που είναι ένα single, το πιο πρόσφατο single, από το άλμπουμ του Savage που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο και το είχαμε ακούσει μαζί, όχι όλο, ένα τραγούδι βέβαια. Ο Savage με τις μεγάλες επιτυχίες στη δεκαετία του 80 από το χώρο της Ιταλοντίσκο, με τραγούδια που έχουν μείνει ανεξίτηλα, ανεπηρέαστα, άφθαρτα στο πέρασμα του χρόνου, όπως το Don't Cry Tonight, το Radio και το Celebrate. Από το άλμπουμ λοιπόν αυτό, το Eternity, που κυκλοφόρησε το περασμένο Φεβρουάριο, ακούμε το καινούριο single που έχει τίτλο Don't Let Me Down.

Εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 γνώρισε αρκετές επιτυχίες και είναι και ξαδέρφη της Sharrell, η Pebbles, Mercedes Boy. Για τον Βαλσαμί που είναι Mercedes Boy και τουλάχιστον πριν από λίγο οδηγούσε από το Μάστριχ της Ολλανδίας πίσω στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Για το Βαλσαμί λοιπόν, ο Βαλσαμίς είναι το μικρό του όνομα, έτσι. Άμα σας πω ποιο είναι το επώνυμο, αν το πιστέψετε, Σταμάτης. Οπότε οι περισσότεροι το φωνάζουν Σταμάτη. Δηλαδή με το επώνυμο, αν και Βαλσαμής είναι το μικρό. Τέλος πάντων, μια και ανέφερα το Βαλσαμί, να αναφέρω και αυτούς. Οφείλω να ομολογήσω ότι άργησα και να ζητήσω συγγνώμη που αποδεδειγμένα ακούν το Night Light απόψε, δηλαδή τη Λιδία από τη Δράμα, τον Πιέρο Ραβίνη, γεια σου Πιέρο, τσαμπέλο, τον Γιώργο Μαλικούτη, την Ουνούκα, τον Τάκη Αντωνόπουλο, τον Κρίς, τον Δημήτρη Αντωνάτο, τον Δημήτρη Τάρ από το Χαλάνδρι, που μου γράφει συχνά ότι είναι η εκπομπή αυτή που ακούω που χρειάζεται να ανατρέχω συνέχεια στο Shazam να το χρησιμοποιώ. Δεν χρειάζεται Δημήτρη, γιατί αναγράφονται οι τίτλοι στην ιστοσελίδα της εκπομπής στο nightlight.gr, αναγράφονται οι τίτλοι και των εκτελεστών αλλά και οι τίτλοι των τραγουδιών. Καλωσορίζω επίσης την Έφη Θεοδωροπούλου, τον Ηλία Οικονομάκο και φυσικά τον Ντίνο και τον Γιώργο από τους Τρακομακεδόνες. Συνεργασία Herb Albert με Janet Jackson. Εδώ, Diamonds.

Από το χώρο του New Jack Swing, ο Keith Sweat, I want ya. Τι θέλω. Και το φωνάζει, το διατυμπανίζει. 1988, τότε προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της επόμενης, γνώρισε κάποιες επιτυχίες όπως αυτό, όπως το Make You Sweat και όπως το Make It Last Forever. Τελικά το θυμήθηκα. Τι ώρα καιρό που έχει στην Ελλάδα, ενώ εδώ άστατος καιρός, κάθε μέρα μπόρες, βροχή, συννεφιά και διαστήματα με ήλιο, αλλά χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες συννεφιά με 15, αύριο το μεσημέρι συννεφιά με μπόρες το απόγευμα, 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ελλάδα βλέπω ξαστεριά απόψε, λιακάδα αύριο. Στην Αθήνα τώρα ξαστεριά με 28, αύριο λιακάδα με 34, στη Χαλκίδα το ίδιο, 23 απόψε, αύριο 33, στο Αργοστόλι 23 τώρα με ξαστεριά, αύριο το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, συννεφιά με 30, ξαστεριά και σε Καλαμάτα και Πτολεμαΐδα τώρα με 25 και 20 αντιστοίχως, ενώ αύριο το μεσημέρι στη Λιακάδα, στην Καλαμάτα λιακάδα με 33 βαθμούς Κελσίου και στην Πτολεμαΐδα ωστόσο ψυχάλες με 26 βαθμούς.

Έχει ξαναπαίξει, λέει ο Κωνσταντίνος. Το έχω ξαναπεί, Κωνσταντίνε, ληξίαρχος έπρεπε να γίνεις. Όλα τα σημειώνεις. Έχει ξαναπαίξει βέβαια, ναι, αλλά έχουν περάσει τουλάχιστον 3 χρόνια και το έχω ξεκαθαρίσει, το έχω πει Πολάκης. Το Πολάκης το επίρρημα, έτσι, όχι ο πολιτικός. Κάθε τραγούδι, το Πολάκης το επίρρημα, έτσι, όχι ο πολιτικός. Κάθε τραγούδι μπορεί να παίξει

από τις μεγάλες επιτυχίες του, συνεργασία με τη σπουδαία επίσης τραγουδίστρια της Soul, Regina Bell. Από το 1993 και από το soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων του οργανισμού Walt Disney, από το Aladdin, η Regina Bell και ο Peebo Bryson, τεράστια επιτυχία, A Whole New World.

A Whole New World, Regina Bell και ο αξέχαστος Phoebe Bryson από την ταινία Aladdin. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη Night Light, λιγότερο από 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα. Και το Night Light ανανεώνει το ραντεβού του για την Πέμπτη που μας έρχεται. Σε ζωντανή μετάδοση όπως πάντα, σε κορυφαία ποιότητα ήχου από τις Βρυξέλλες με τον Γιάννη Μουτσόπουλο. Ένα Night Light που έρχεται κοντά σας στο διαδίκτυο οπουδήποτε στον πλανήτη, αλλά στα FM από το Athens Free Radio στους 98,1 για την Αττική, από τον Heart 94,2 από τη Χαλκίδα και για τις γύρω περιοχές που κουνήθηκαν λιγάκι σήμερα, από τους 100,6 και τον Kiss για την Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας, από τους 89 και τον Kiss FM για τη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα και από τους 95,3 Viva FM για τη Δυτική Μακεδονία. Ο επίλογος μαζί με τις καλύτερες ευχές μου ανήκει απόψε σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για ένα πρώην μέλος των New Edition. Από το 89, ο Bobby Brown, Don't Be Cruel.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.